0: Es que quedé en un rapito, mamá, que vino. Aquí otra maría, aquí me quité algo más que.
1: En ir en ir, que no vino ta.
0: Ta, que no sé, que no.
1: ¿Qué es esto?
0: Nada, está así, pesca, chique, que no, que no, ese güey que venía, que yo, se que no haga tripa. Es que por menos que van a estar cojando, ni en ese. Y nada, es que ya tengo que aprender, que era, pero me cojan, güey, que están para acá, pero como así. Pensaba que no tenía que tener un poco de cuerpo, pensaba que no tenía que tener que ni música, como ya yo que aquí estoy cuidado con no, y si te eso, güey, me hace que ni que con el permiso como ahora en el que toque. ¿Me acuerdas de nada? Porque me escuñé, me acuerdo, me lloro, tanto que está que ni que aquí pienso. ¿Cuánto hay chance de que hubiera que manes? No me que no me quiero ser Freddy ni que si no, güey. Cachai, con todo el que ni temo que un ego, no sé si sabes, no puedo que. Y me iré ni a tu buena, que sí que te iba a tu, te quedas todo que estás. Trata que te tiene igual que se escribe, que quiche, pone en algo, está muy acá. Te vamos a hacer, no que es para que te quede aquí que te iba. Ay, ok. Así te retorno a tu muy cuque, te sepa nada, no te papi, tu eres ni. Nesí, que te iba, que te quede regidoria, que te iba, que te iba, que te iba, que te iba, que te iba, que te iba, que representative ya yo ya him ki moski ya no we one we pa ko to mo ki pe tu no in usko ta bi pe minas ko kisi ko to ta ki ta ko ne mo ta su ne mi ka tani ki we no si ki ti ya pe ko ne si ko na no ki na ne si pa ma ko na ki we ye pa ni to president ki sa te pe ni ki tin sa ki no ki ta ko ko na ko na pe tu na no silvio gi ko no so no no ya no que si no pero sé que pierdo no que si que sé yo
1: bien que ni no que a vos que pierdo no que nada
0: ni Saturday ni no pierdo pero ni si va porque no parezco y para no sé todo telecut pierdo no no sabes que pierdo no pasca no que hace que eso que hago que hay que 2 hours que están todo bueno están muy hay que no tanto que no cotorre no agua que cuando está ni pierdo no parezco y ya estamos tanto que aquí me escata, dice, una piana, uy, que aquí que se puede tocar en eso. Que te quedaron en ese, en ese, en ese, que tiene para el cuasco, que te dicen en ese, que te sientes, que te pichan y que ahora pone en ahí, no. Que te das cuenta, no. Ni chavo, no, ni mi no, certificado, ni bien, te acá, te este pisco, ni a ti, ni a ti, en la cosa, ni que ya, mi, mi, ni, election, yo me cuido, no, y me cerró aquí, ni que. Those are the one that hosted that the conference. It's not a conference, it's like classes, courses. That's up. This is not about pitch. It's not to my Google. Yeah, him. Testimonies. On it, Taniki, Nessie, wait, Chiki. But when it's came to Mono, keep up your mutaku, it's not quick. My costy key. Why not to get on that pay? I told you, Kyaki, you hit. No, I don't talk.
1: Eh, can I say an answer? I don't talk.
0: Niki, Nana, you pay money key. Que está acá en el cupo, ni de buen, muy no anda por pina en esa noche, te que no le costó un niki. Eso tú te metiste, que es una huepa en el tío, que bueno, aquí se nos tomó que huino dos toys. Se sabe que esta no puede matar, ni si esa ni si, y si no nos tapa, huy, no nos tomó que huino historia. Ya, ni si ni no quiera, porque sabe que ni me quiso ser. Ni yo, y no que esta si, se ha hecho un capa, sen ikke tabun iske skibe ni chak te skibe bana na ki kas e no skipi az te simi te ka pe uta mi sto den ni ki ne ye mon ne to si ko tsumo ta na pe na ni ki bana nuka na yo ka skipe sto pe fari of fari ni ni nu ki fari ke i pe mi ka ki na ni ka ski do se to na bana nuka ni ku no ria ni ka ni cha ta ku na ke sa mi an ki ki kura ku mo ki sma sa me ku tsi e si ku no ri ku ga na ni que no nunca ni la hipia que administración que se me ator fire y no voy a que from 10 to 5 no voy a que todo es cuando todo oficina conference room ni haya ni Saturday no que sabes que ni sura no voy a it's going to be from 10 to 12 pa todos que ni que pero nunca ni y ni sé que te se fue ni que acu y más con un chiqui beto por ni me si capa ni que es que me no tiene que driver's license ini ke nokia menen voter registration cards ini tabi me kuina ni si kuina pe me kuina ke tata ke lisensia ni ketan me ke bueno I have a bank account when I was got tabi you like it's tonic a week ni ni sai kuina ori ke και πάλι σε μένα ενώ και τις πόγες κασκό με τίκη μου ενώ και πέπει έτσι ενώ και σε αγιώ και με κουίλη σε ενσιά νύπιο έτσι η κασκό με τις πόνες και κύριε πάει κασκή πιάτσι και πάει πιάτσι και νόμπε πάει μάνα ακούγιο και ακούνω λοιπόν έκασκή και πάει πιάτσι έσκη και εκείνη και σήκω τσι ως είναι το ακούε έχει και βούνε σε κασκή μάνα τσέγει κασκέ ενώ και γενική πιάτσι είναι μια μαριά κοτάχο τσι έχει και βούνε ναι εσύ τέσσι τέκο αν υπήρξε γίνει ο κορίτσι η μάνα της τούτσι. Yo te casco de chipahua. Que van a ver chipahua que se chai. Ni policy. Dona Catuin. Se moye moye chin. Se me caqui. Insurance. Me paya tu. Se voy a insurance. Peto pito. Se peto asquets. Que que voy a espetir. Me caqui. Ni pay cubriendo. Me caqui. Ni insurance. Policy don't cover that. Que money de mi licencia. Tu. Ni ni. Nen escuta maqui. No que maqui. Pay maqui. Ni catski. Musque. Ki. Casque. Se hace. Casque. Mane chena. Que. Και εγώ δεν είχα κανόνι ότι πέμε ακούω να κάνει το driver's license και ο τσάκης στέιτε. Ναι, είχα κανόνι ότι ανώκει είναι αμέσως κανόνι και κουτς κοριέντο της και φερσένε. Ναι, είμα και τυποτάω. Ναι, και κουτς είμα και είσαι κασκή που μάει να τσενού που ανήκε ο Ιν. Ναι, πέτσι και κουίνω λοιπόν σε το ακούγια είμαι λεστ. Κουίνω έτσι και λισένσια, ναι, σε από τα μικής, είμαι. Ναι, τα σήκω τσάγια και σήμερα και πιέμε και ένα πιέρι και ένα νίνο ακάμε και κασκή ακάμε και πιά την νησί και ένα σήκω τσάι με μπάσα η κασκή αυτά και problems, situations που ένω equipment πέμε μία τώρα ήταν η κοτάκος. Ναι, η κασκή πάει κασκή τσίνη σαν είμαι κακή. Σε τσάι, η κασκή πιέρι και μου ασέ, μα ήταν σε σκή να κατάνε το μόνο σε σκή το ρένια και η μάνα της κουτσάκη public που ένω και το ρένια. Ναι, κουίνει, να πέμε το μόνο KTT, KTOs, μα σκή το ρένια. Κασκή μου είναι τσάκο γιούνε, κουτί, αλλά είναι κατά της με το κιάι, έτσι, είναι να νου κιάι, έτσι. Κασκή πιέρε και καζιά, το κανά μου, έτσι, πιέρε και κασκή είπε. Τσάκα με κασκιά, αρε εσύ είναι εσείς. Σε ένα είσαι μάι, αρε και έτσι κανένα έτσι είναι κουτάει. Κρίνει σαν ένα, να κίνει, αχκά, από τις κότσι είναι. Πιέτσι, ούνε και τρούνε μπέσες άρες, κουχιά, και μη και τσί έκανε, τα είναι τα εισκούνιτς. Ναι, κασκή να πει, μικαχ κακάμε και εσύ, εγώ είναι τερά, so. We're working on that, eh? The secret tip and I need the information. In the Yemi development, early development, I could keen yet. Yeah, I'm a quacky nicky, like you. Chuck like a Sunday Malik, Kaski my Osi work. Who's a nominated in any cocky and not too quiet in any kit. Then I got the way, Tataki Mosarki, Porotanamo, Kaski no tape, or Sunday, and you when you can keep my energy. Είναι έτσι, πέμε να πέμε κάνει, πέμε μου εσύ, ούτε νερό και μου άνοιχνα, και είναι κοινού που έχω κάτω. Είναι και έτσι, ναι, να με κότσι, είναι κοτή, τσακιά, είμαι, τσακού να νορό, ας κοινή, κοίτα, days old, yak, να τρώκω να καρύτω. Σε έτσι, που τσίνου, είναι κοινή, απειν, είναι σε όχο, είναι κοινή, και μια ανέριτσι. Ξέρει, είναι και, είναι ραντζουατέ, και 20 κιλάμερες, αχκάπη, αϊπή, τασί, αϊπή, preventative, maintenance, preventative measures, τα πτώκησες, και ζυκότσι, vaccinations, τσάκου να νουρούκι να τέκω τη σκηνή κοινά να πει τα σκάκι είναι και ραντσονέ είναι κουτιά μη μπορείς ούτε πακένει είπε μάτα να πίνει κουνέ νουρούκι σε έξι καχάρουτς να πάει κασιά νεσί επίνει σάιου και κοινά να νεσί κασέ μου είπε έτσι στέιτα και είπε έτσι βερφαλιά και και ήταν να νεσί είμαι και κασκή μήνα να κουμέω σε αχκού και μήνα κόμμα σε τέφη και στάτα και σε ένι ραντσο εκείσι εκείσι εκεί και σε καρούτσι είναι και ούνε νουρούκι να τα είμαι έτσι νινε κουτί νου και μάνεν. Εσύ τα ρουίνει, εσύ αφεκτά νόμικα του. Είναι ο τάχο της, ούνα νόμικα μου, έτσι, έτσι. Ακούει, μόνος δεν πέσει τσάγα και τα είναι, αλλά ξέρεις, και εκεί είναι.
1: Είναι άτσικη.
0: 20 κιλάμερες ζώνε. Έτσι είναι, είναι νόμικα, εσύ και εκεί, γιο, να έχει κακή, νο τσέπη, είμαι και τα νόμικα. Μάζε, 40 κιλάμερες, για εκεί, 40 κιλάμερες, εσύ είναι τσάγα και τώρα, αυτό και είναι, εγώ έχω και εκεί, είναι τσάγα, είναι πίτσι, δεν σε τσέσκινη, σώπετε και γιάτσι. Σε σκηνή, είναι κουτί και ρέντσο, είναι μάτσα που ασυνάζει, σε ρίνι με κουτά που έτσι και είναι. Βίγε που ζουν με δε, 20 μάου, 20 κιλόμερες ζώνη. Τένα και, we're taking measures, στέει τα κοινή και τα σύγουρα μεριά και οι κοινή μου μάτσι είναι κακή, είναι τσάκα ουγή, so, let's, we're moving on it.
1: Κουίνα τσά, Friday and Saturday, βιέρνη και είναι σάνοικ. Είναι νίκη ημέρα νοή κανένα νιό, administration.
0: Administration, ναι, ναι, είμαι σημείο το κετάτσι, έτσι και εκεί, εκεί, εκεί, across the street, μια οφησίνα να τέκει, ναι, χάγια. Σένα και, και ο νέοι είπαν, σύλλογο γίνει, μάνα ναι, μάνα και τώρα, σκένα να φτάει, και σκάτσι μου να πάνε, ναι, και εκεί, έτσι.
1: Και εκεί, ναι, τα η κουίνο ωραία, έτσι, έτσι, έτσι,
0: σε πουρα, άγιε, σε, μα, πέτσι, ναι, τα σε, άγιε, ναι, και μου κάνει σίγουρα, ναι, την information. Σας και να είπε το και τα ιδέα μου.
1: Α, τα ιδέα μου.
0: Γιατί είσαι, είναι έτσι που είναι όλοι και είναι η κασκούτσι επίμηγα. Είναι και κένα με κοίσο τσικουρό και μισό εγώ. Και είναι με τούτσι που είναι όλοι και σε έσκει. Άντια είναι έτσι που είναι όλοι. Πριν είναι άντια είναι κάτι σημαίνει πάκα σκάπη αγί. Τα σύγχη καμά. Είναι και τσένικη. Νο και είναι η πίμηγα και είναι. And I wanted people to know that. Και το μου άτσι πίμηγα. Έτσι τα σάγια που είναι νούχ που είναι. Η έννοια μας κυρία Τάγκονετα και τέσχε και εμένα η κασκή πια έτσι παίρνουν. Η κασκά βέβαια έτσι πάει που είναι όλα της έτσι. Μα είναι έτσι επίμηγα και πάει πια έτσι παίρνουν και εμένα νοήκα. Έγι και κασκή μου έτσι ένα κουένι και έκανα τέτοια εκείνη τη λυσένσια σε σκάι τζάνι και κουίνο ρε παίρνει σε ένα για ημί. Ελέκτρο και πέω σε έναν και ταυτό είναι η λυσένσια. Σε ένα κουίνο είναι για ημί. Πιέτσι νου και κασκή τα σήκα μου κουένο και είναι ίνιο. Είναι voter registration.
1: Πιέτσι κίζι βότα.
0: Κίζι βότα και με τούτσι να σου βασικά να κοιμωρώ τη βότα. Και βότα είπα να μάχω και. Αν είναι νου και το κουένο είναι ηγεμόνι voter registration. Δεν σήμαινε και να μάχω βότα έκου. Και από τα από εκείνο βότα έκου. Μάνε νησού ένα να πέκκινο και η Αμερία και είναι η πιάτσι εμ στέιτα και η στέιτα. Δεν θα γίνει στο Congress με άλλη να κουένα τσαγιού. Λοιπόν, το ακίνα. Νίκη, νίκη, πέμαχο, νίκη, ένα νιάκη, έτσι και. Τα τακί, είναι αχού, νίκη, ένα νίκο, κανά, νίκη, νίκη, ουίνο, αν πέκει, ουίνο, και τσί, ενώ. Ήρθε με ένα τσιτούκο, τα ακού, πιέ τσί, γουβέρνο, νι τα κούκι με. Η κασκή πακουά, τα κεσού, νι, με ένα τσιτού, τσι, νίκο, τα ακού, τσι, νι, πέ, πιέ τσί, νι, νι, πέ, και με κότσι. Νι, νίκη, νι, σου, εκεί, από τσι, κανένα, τα κιού. Τσι, σου, κάπου, έγινε, τσι, νίκο, τι, μισή, κανένα, κοτέ, πέ, μισή, κου, έτσι. Και άμα πάνε να μιλήσει κουράτε να κερκέντε να κερκέντε με νοικιά τσέγια της νοικίνου και η τσιά της νοικιά και η τσέγια είναι ανημούσκη και νοικιά με νοικιά τσέγια και τέσσε τένε νοικό τα κακή που είναι και πάει ένα τσένο κουπέχει που μάνες και κερκέντε να κερκέντε τέκα έτσι ακόμα μάνες μάνες εγώ ένα εκεί, μάει βότη και βότη έκου ένα εκεί, μάει βότη μας έτσι τα κούκι με ένα βίκο μούτσα που εκεί μάνα κασί και να πιέτσε, μάει βότη και σαν πιέτσε. Είναι η μάμα της Jerry Duty που είναι. Μην είναι τύπο από σαν ένα πίτσο registry. Είναι ο κοιού είναι αυτέκι. Σε σκήμα η βότικη. Να, μα κατένα και αυτή είναι τα σε βότικη. I'm not sure. Πέτσι, I'll have to update you all on the actual schedule να είναι η βότικη. Κατένα και απέναν σκόνη κάνει και τα σε βότικη. Σε σκήνια, εγώ το κίνη είναι και τα ίδια μην. Ναι, εγώ ένα κοινό και σαν ένα και ακτιβό οίκη είναι your voter registration card. Ναι, πάει ακτιβό οίκη, ένα κουτάει. Που και εκεί είναι ένα αφεκτά να μου κουβήσει και άλλα, έτσι τσάει και κασκή. Πάει activate team, κασκή, είναι your voter registration card. Τα καί ούτε να υπήρξε, έτσι τσάσε αυτό ξέ, ναι, εγώ ένα.
1: Και ένας είναι importante, η βιτσένη, έτσι και η σάιμη κασκή, Friday and Saturday. Πένα νιόν ένα, νίκη, μέρα νοίκαν υπήρξε αυτό, ψένε, νότσι, κασκή, κατ' ένα με κρεδενσιάλι. Σε κασκήκεται να μάνε κρεδενσιάλια. Σε μα και εκείνα και κασκήκεται να λυσένσει. Μη κατή λυσένσει. Μην είναι όχι. Σε είναι η κασκή. Ενώ είναι εσύ που είναι όρυπη είναι η κρεδενσιάλια. Κάνω μας και κήκη. Ζηνά μάνα μου είναι ατάια. Να τσιπα βάχει οτάια. Τσάκρι μένε σημαίνει και.
0: Έτσι πω εγώ τσιπα και νίκη. Κατάνε μου τσιπλά κρεμή που είμαι νινικού είναι όρυπη. Λυσένσια είναι νινικού κρεδενσιάλια. Κουτακέι, κουίνουρ, τα κινήσα ω και ρικόνια κούρπια τα μου. Σε τσασένι, ένιζε, ενώ και ανοίξε ένιζε και όλα είναι και κατά να μην και τέπει και κίνημα, δεν είναι νερού πέκι. Τέπει και αν ένιζε, ένιζε, ενώ και τσέντο βέσαι τα στάφ, που ένιζε, μάι. Νιου νε, κουίνουρ, κουπέτσι, τα ζύω κάκι ουρά, κουπέτσι και ανεμί, με ρετού, με και με ρετού κανέναν. Νιν αν ένιζε, ανεμερή, και τα νομο ανεμερώνει κανένα. Πέτσι, πέτσι, δεν κοιτάει, μα κάτι, αν εσύ θα γο. Πεχτά κουτάν, σαν τα ήρωα, νομίζω με το ρένι ήρωα, κουτά και νέοι κάτι. Με κουένια, νομίζω κάτι λίτα να κοιτώ. Τσάκι, μα είμαι νερίκι, σε τσάι. Σε τσάκι, ναι, είμαι νερίκι, σε νεσί, νεσί, σε σαν έννοι, τα ιδέμι. Μα αν ιδέμι, μη κουέμι, νε νεκότι εσύ εδώ, νε νεσί, εμπορτάντι, ήουι. Με νε κουτά, ήουι, και μα εκεί συνεγώ, τσιπόχαϊ, νε κουίνου ρία, τσιμ, έρευε σε εσύ, ρωτή κουτάκι. Κουαγίσαι, το οποίο είναι μεγάλο νίκο, έτσι. Κοτάκι είναι κάτι, είναι κοτιά, είναι κοτάκι, μην κοτάκι, κοτάκι, κοτάκι, είσαι και μου τσι κοτάκι, είναι κοτάκι, σαν το ήρωκι. Νησέ, πάει να κούνα μου αντίκι, είναι πει έτσι, είναι κοτάκι. Μένε τα ρεγούνα, είναι κοτάκι, είσαι τσάκι, τσέισαι, δεν κίνη, είναι εσύ importanti.
1: Ναι, είναι εσύ, και τενό, είναι εσύ importanti. Ναι, εσύ, με νοερή και μεγάλο νίκο, είναι ο καπέ, η ατσι μου άκου χεντιάκι. Είπε η Τσέιζου και η Απατούχ και έτσι μέρα νοήκαναν. Μάνερα η μήνυμα η Κουάχη.
0: Και että no.
1: Se makea peni, tää ne saa tuo enemmän maan, ei niin kiimera, niin ikään maan rahimi, niin meikko ahimi, tätä kiinaa, kun pekineen, että muukaan pe maahkunen niin.
0: Nen ko ta penye ta pots pecha ki pe ma ne ki poni la ki pe ki ki ker yo pe ki ker no pe nen ko ten sa yi
1: te ken si papele ka ka si puno no era ki get your five cell phones
0: Rolando telefoni a vatsi se no ta ke no ta ka ro se no ne
1: ta
0: ka mi ko si telefon ko mi ki telefon me ni ti usre me kuats
1: Kikaske no ko ko no to ki foro.
0: Foro a. A to tsena ne ko ron foro. Ya mi tsai plus 52 684 Nani ko ta ko paska ki regular telephone it's a WhatsApp ki kai ka beta kai messages to kai ka nta ta bata ze tsak ya tsum pa ba se ro ko na to ko message ai ni no ja tsum mai ko se ro e si ken to mani tsak ko na ti na se ata pa ki ken mai ka me ro ts telefoni ya ki ma tsak ko ya ko na pa pa na mani ko ta pa na ko ta ma sa ni ma se tsu pe ta ka ko ni sa ko na ni ko ta ya tsum pa se ro e ko ni se ka ski na ko ta mo na ko questions Yemunike mansinan kutmun ko hetti ko mahke to na na kitina ma ko aski kyan aki aki ta kasku de yan ni nai aski kyan na na tska ta to mo ats aski kyan ki wi ki ats ni eta se ha me ana patani ki eta se ayu ko ne kai ko han man men to mo hetti ko ko eta se mo ayu te ki pet tsa ki me ani ke to se to pa na nai ni ni kanu maski ki ko ta ko se ki sta ter ni me ani se tsa Ну, всякие человек, кто на каски кинине, если тот таски. Не, ну, кё, а сейчас мы не готовы, не карана на те. Дело от атея ими, а мирин хо. Это от смазка, когда не кота, что там рекси мне таки пяки. Importante эти gente que не конец. Не, не, о себе то, кё, и каски, на конец, по пецмент таки ац. Не, не, о себе то, кё, я ими, что мирин, бэн, это сим на ки. Она и кино маро, пицера ки торе ни стака на юцки, кварнен. Ni bueno, pero no que me saque ni hasta ni chayni neta si ayuta aquí ni hasta aquí neta estos pies me aquí se me todo. Ene, el pepe chimo que voy ahí, pero no te sé, esta está esa ayuta con torena ni. Pues está se cuchi más de todo acá hoy, con cuchi más me que sé ya. Así esa rodilla que está se cuchi va mal pena allí, ni no quien esta ayuta aquí no sé. Sana que hacemos que te ni ca tú neta, esta se mata la más. Se kuei ni kia piko he ai we te kai aki ki me ina pa kua au ina aski ki ne pa nagiri ne ne se anu kika pe he ni ne ta se kono se ta tua ke ni ne ta he se imi kak ni nasi me ta ki ki mone se ana se ta rike kata kua au ia e mine tse aski ki ne pe pietsi no ki nai e mai kono se ta tau tsi ni kota ke na agi tata ki me miski ne ka ki a Etsi pietsi na tuki ni pa nuka ki. Paina tuke ni ni ai makatte agi ki kuikas kiina piani a wikia no toki kisima atse pakana maka rotae nuena metsi ane kiri se anu kika ni ni se anata ki tuane wikia niin ei tsipa maatana miki maanas kikki wane tui kehta paata muke kutasti kiimena ni paita napana tuo si wane tui kui meni kehta napana tuke uie sämme kutsku hea tetai ture ne kayu tu ye ma pa tu sima mo tu mo tu mi kai lima ni et pet le ki mi ma sa pa ki ku ha et mai o si to a ke ni ku to a pe na ni ko te ta ski ke no ku ha na si mi skoe ke tu ke si skoe ke le ki ti po ki pa pa un pa hu ti ni ne mo se to a ke ni mi ma et pe mo ke sa pa ki ni na ki so ki ki mo ta ku mo ski se ku ta ku na ska ke si ma ni ni mi ni na ni nombor ay lekin tu nombor ay lekin tak boleh tu pernah ni tu kira guard warga nau petik is kape ina aku aku tak pernah tahu ke tu situ pun hati usi tu aku ni hai esok ni aku tu cek bina pi pernah ni ipa ina mai papa mina pieska cepak semua aku cepai nak pun nanti kalau macam macam tu ni aku tata ciki kira bina aku tata susu tamari payes na penwe misko ikes na ko teni ki ranche ke che pesko na wino ke tento ke tesem ko ki non na ta ko ni ne tsmai menu re to ke ni mi e ku ini sa ya ke ti mi na ta mo se pa na ma si na pa mi sirati pa ku ni rutski pa ne pa mi anzi in sa skin ta ke ta ta ba ke mo re lo ki sa re ni mi ma ta sko ni ni wa mo ri an ni na pa pi an mi anzi ranche ke che pesko che pa ho ben no as ke ta ra ne sa mi ke ni ni se que tento me te cape es en el kit que en el tento me que uy yo chip te pay speques quería que tina na uy que que no mola pero cats no que no que pay na uy que chiqui pero mi no estaba pa chisco que tanto que me tú que te está gore pero en pay na yo ni na uy y que skin aquí que ahora es que monte que no sea no otra que monte que tra para que security y que en esta te na todo así en el pitch de aquí me parque a sei que na to que mãe Morelo ko takkos ni manu ka teina netsi netsi kai kana etsi ponira ni na kaama pe me kanit ni ni etsi na te ni netsi me mani to ke ni min morelo ko takko pe me sit na puto me na ka tomo ki min na tapa ni si men ki netsi men rikki ni pe na atsi ke tsi metto
1: ja si ku na cha na eski sen eru minu mutta ke tehto na ne sen och kini graduate ja tjeski ki hakki mani this weekend
0: we see when at the mikono ti ana ta ana ya kono ti kono ti kan tani kas ana so ne ke ana te ke tsaki graduation ya university ko ti ne si when at e kuino ri pa ana ko kono ti ne ki ne pa yo me ko na ke ki mani na ke ne ana si kuino ri ko e mani skone ti sen ana se ke pa ti tsoi pa ne ko ta ke ti mi ne ra ka u Eno ya na me ko ano pe otsa tsa ki na na metta na pa to mo ku e o e ko ta ke pa ma na ta mo na pe tsa ki zi ki pa pa ki ta pa na ti pa pa ta ri o tsi ka ta se ke ta ru ki mu pe me ko ti to re ne ki mo me o sei tsa tsa ki to re ne ke mo me o sei tsu ki ne ne ko ta ni ne ka pa to mo ko tsa ki ki sa ya ko pe ta pa to mo ke ki ana ta pa na te o ki pa tsi ki na na e ti o ki ni ma se ke ki mo me o sei tsu ye ko i yo tsi no ti ki ni Ei que eu não matei que nem hette, tá na espécie, né? Mas só era outra ui, tinha como de cena é mas que se eu era queen, minha neca tá ui aí. Você tá que para nada estou para nascer, queen é mais que nem hette aqui. Nem na mão pele, puta, mina tá mano, você tá aqui só com a que cena é que tá aqui. Você tá para nada na cena, já tá para com mina, você tá para que ir na pena aí.
1: Then see queen, what a great message, Stephen. Se cheni e que pa ma com mane des Laura indígena. Estuve sí. con este el representante de la tribu Kikapu aquí en Coahuila, Esteban Salazar. Kage kanamenite every week keep your hand once a week.
0: Neta si kutse, I'm trying to schedule myself in Isaiah Kuapi. Can we can't to make it simple? Make we not? I think we all the tribe that. Talking on the kuna, make it seem like the tribe. It's a chiki kutsima mata no maka po torenani. Torenina kui, petsitaku kuman.
1: Kuna cha, Steve. Chahet.
2: Seña con su amigo Javier Maldonado en cabina de Radio Kikapu 99.3 FM aquí en Musquis y la 107.5 FM en Piedras Negras e Eagle Pass. Sintonice Radio Kikapu. Llegamos para quedarnos.